τότε τον Αγαπητάσου είμαι εγώ. Είφε εσύ σε μπουλή. Paradise FM. Nous tout le temps là.

0: τον θα το φτάσουν. Είμαι εγώ. Είμαι εσύ, Σιλμπρίγη. Paradise FM. Nous tout le temps là.
1: Je crois qu'on crie encore.